Effotichement. Effotichement. Τι νοκέ κουτών, τι νοκέ κουτών φουτσίνε με την κόντ σβατζανέγκρ. Πικ, μόσφολ. Αγιέτου και εγώ μία ρατζόν και εγώ.